0: για το πολύ nervous.
1: Maybe yeah. मैं यहाँ पे one of I'm working one of IT company, so as a salesperson.